chico, μα βερβόμε απασύ. Άχιος εμραήμε, βουάν βέτς πορτύ. Κουρτύ τε καμπράν, καμσούμε μοτσιόνε. Νουκ εντύτς παντύε, αχ